κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

Στήσα τα άλλα στα νερά, στήσα τα άλλα στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριγιά, ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια.

καρδιά μου λέγει ο χαμάναμαν πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σαν πιο και κάνω κέφι ο χαμάναμαν,

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.